τα σιού! Να ναι, ναι, πάνε κάνω σου γιατί πολλές. Σε τάνω ασύ ο Γιά Μπράνο, Κος Μπράνο. Ο μόνο χωμάτι, ο Νίκας. Ο μόνο χωμάτι, ο νιό πιο πέτοι με σώνη μου είναι έτσι. Εφιέ Γιά, έτσι με δούμε κακρά. Όσοι ανέντσι είναι ο Γιά. Μη έδιμπι έμι. Bompaya, mame bompaya. Nan tin tam. Ba me wari ya jini firme se. Se ke wani asa jino. Se kasam. Ota foni ba nu ma ba jiko. Ese u bom modi na ko wedi. Na u shira ne pye mani pe nyina hunu. Say you are blessed. No be a house should be about empire. Wakasan ne otimi ye. Bidin this of Georgia kwana obetimi afrema woche. Enya men kwana mo de mo amene.